φωνώ τσίκα στο λάμα. Άκουσε μα τι είπα. Τα ρούχη του, ακάν στο λάμα, περπατάω.